0: Ότι είναι ο τάτο. Και έχω πάρει λίγο μέρα η Ιησούγια τα το κάτω στο. Η μάνα του έτερα τα κοιτώτα τώρα. Η μάνα του έτερα τα κοιτώτα τώρα. Ο κύβο μα Ιησού. Πού είναι τα τρώγητε του.
1: Αμήν.
0: Για το μήθα και εγώ η Ιησού. Ήρω το έτσι υποπούνι. Πάχα τα είναι ο είτε μάτω είτε τα νατανεί το ουινάρο για μάτω. Τε μάρα μάτα οι όνου αμένου το μάτω ιστά. Ιησού τα που ε. Τα τούρου μάει για μάω ετώ ο γατάμινι ρούγανε τράτσιο. Τε μάρα μάτα οι όνου αμένου για μάω. Ή τα τούρου το ουιστά του. Πέρα γατώ τε ο τάρινα γαρόμα μένει τράτσιο ρου του τύπου. Κυρίω το ομάνα του, η τετσία και η ιερά του. Τε όνομα, η τε μάραμα, η τε μαριρού, η γύρω το ιερά του, η Ιησού.
1: Μεν.
0: Η Ιησού το που ε, κυρίω το ράτο. Το ράτο ονόνο είναι ωραίο, η γύρω του, το ούτου, το ούτου. Ε, φεράχα το. Η Ιησού. Η τε χατάω μαμά του, αγαμάτο. Τι το μάτω ράγα. Με όχι μαϊκόε.
1: Αμήν.
0: Τα μάτω που είναι τη ρωτήτη επόπου. Και άου μάτω και άχω Ιησού. Αχ ακούρε μου έχω τα μάτω άρ. Τα μά μου έχω τα μάτω άρ. Και ρίρω τα μάτω που είναι άθινα μούχα κακάρα η μούχα το τερόνο τα που τύπο. Τα τουρουμάει μάτω και τα μάτανε. Ήρωτο ή το μάτω ώρα. Το τουρμαί ή τα μάτω, απ' είναι η μάτω. Νούμε τώρα, αλλά μη τα κι. Όρμα, όμα, Ιησού, τι είναι μάρα. Και τα ουγε μάτω, Ιησού. Και ρε χαρέσα, ήρωτο, τούτη ενία. Τι κοίτε, η μάτω, η κοίτε μάτω, νού. Τα ρωτώ ή το μάτω ώρα. Ιησού, τα βγωτά μάτω, τι πουρίνει. Τα τουρμάει τα μάτω τα μαρίκη. Τα τουρμάει το μάτω μάμα έτε ο πάπα. Τα τουρμάει το τάβινι ρούρουνι ή τα ότρα τσίτσα. Ράχατω το ράτω ο αγαπέπε. Ράχατω το τάβινι νου τράτσιο ή τον αγαπέπε ρε νου μαρί τκάλα έτε άνω. Ήρήρω το μάνα το έτε τσέτη ράτω. Έπε ράχατω άου ή Ιησού. Τα τουρμάει άκου ή το κουμούτο έρθει. Το κουαχαπέπε. Ιησού μάτω. Αχα μόι αού ήραρου ή το ομάρου ατού. Ετί είναι η τουάτα ο άτου. Η ρωτώ ώρα μάτω ή το ήμου ομάνα η Ιησού που είναι το ημάτω. Αμένε.
1: Αμένε. Μετά και μάτω, μετά κόρε ρε κατά βινωτέ του. Νοτέ ο μόνο κουμάνε τα έπαιμε και νοτό τάτο ήταν τα κουχάριν για καρογνωμένε. Έπαιρα κατώ νοτέ που ρε τα έπαιμε και νοτό ήταν τα κάτω το τράγω. Και άχω έτω το χορού, έτσι φέμπλη είχα το τόκι. Τα τουρμε τέ του και όρομα μαλαί τέ του έτσι παχάρι και χορού. Και έχω το κάτω το έπαιρα και το τάτο ήταν τα καρογνωμένε τα τάτο το ράτσιο. Και όρομα τέ του έτσι μόνο κουμάρα μου και ρά το κάτω το. Είτε χαρή και το τουρουά με γερά το ου, το τουρου το ου, είτε τα ήρωμα και τι το μωρά να ράτω τέ μόνο με τα οτεγενία, τα ρά το το μονέ. Νωρίτερα, τέτοιο τερό και άχω, χαρά που έχω τάτου ότι ο πιτόμο, είτε το ήταν τέτοιο, άρα τα κιάνα, για. Βάτου, βάτου τη φρόσ, νότου τη φρόσ, έτσι κούκου. Χάρη μέρα, ήταν το κοινό τεράτιο. Το God bless. Γεια. Γεια.
0: Ότι τι ο γητερά.
1: Α, χάρη χωρί εκεί, ουάχα, χάρα μου κύριο και. Ότι τα είπε ο γητερά, αρού και γέννη, χωρί εκεί. Ότι τα βάιτομεν πι, τι νου γητερά. Έρικ, ουάχα, έρικ, ήρα. Ya okay, God bless. Αγιτά τώρα. Λέτε ότι ήταν με το κουκάρι, είναι χαρογνωμένοι το τατουρατιό. Για μα τώρα, είναι και να μάχουμε τώρα από το κάτω το. Είτε χαρογνωμένοι, για μάχουμε είτε τεράτιο, είτε η απόπογη. Με την ειρήνα για το ότι ο τούτο, ότι ο πένια νο τάτο κάτω το. Γιατί το τίρινα, η τέτρου, η αγμάριου, η αχώτο κάτω το. Νωρία, τέτρου, ότι αρώ. Να μην μείνει το, με τρα καραγανέ, ότι αν έμεινε τα ηρούγων μάνου με μείνει το. Κουάχαρο και ο πάπα ήταν ένα τεράτιο, ήρθε, κουγέ του γητχάνου. Τεράω, για εγώ το ενώνο μέρα, αγρονομέ, ότι ο ήμενε τα χαχατανιά του. Τα ημάνε χαρίρι άμπουρι ουάγε. Τέτοιο τερό.